0: Ωε, είμαι και μάλιστα. Πού τη λόγω αστέ εν τάσο.
1: Στα πίση, μίλα που τη λόγω 93. Ποιο σου είναι. UMFM Top 4 at 4. You feel in tune. Here now.

στο απορροβάντε μου, εμνό ψυχία, το στο λέει μια FM. Hello, good morning, true you. Yes, big morning, στρεπούρα να τα πλόγω, ο bus driver, boss, true Highlands Highway. Yes, next song, έχω μια τροχά, δεν με εντάξει, όταν με helping, το μόνο σίκι, και ο ακάνιε. Μου κουμουν κάι.

0: Μάλιστα.
1: Να είναι ο Λουσίνι του Λόλα, το έχουμε μερία, τα πουδί τέντνα, σε τα πρόσιτα ρίχνουν κάτι να βάτε,
0: Άρα, thank you, Τρούνα, morning, λέει, βλόγω τέτοια.